0: φίλε.
1: Radio Dardimandis Exclusive.
2: Ετάω Dardimans, σχράσουιτσα τα έρτσε, ουσομεν τα βγει ζετέμπι, κάρτου σιμγερέμπζε.

0: Μιμής Πρόεκτη.
1: Σκαραμώδη και μοτοβάλης συνατέλε.
2: Ραδιο Δαρδιμαντής Εξκλούζιβ.
3: Χόντες αμπίτσια. Κι χόρτες τραδίτσια. Ραδιο Δαρδιμαντή. Σχέρς καρτούλα.
0: Ახალი ჰიტი, რადიო დარდი.